Εκ, μας έχουσε γονά, δεν είναι σαν ελτικό, να θέλουμε ακραίο τα κάνω στο ελάφαν. Ο Αιδρία, so lightning, άφραμε η άμπρης γρόχκη, άλτο με, θέλω μη βγει έτσι με πόρα, κρύα λέμε σαλτ, άμεν τα φορτήν το δίκομα μάνο, νόσα τη σημαίνει τεκτάμψε, τι όλα σημαίνει self-aware.